Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πούμε ότι θα πρέπει να εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.